0: Πήραν πάλι να ρίξουν κάνει με αμυτάει. Σενιάλ μάνα κάντια ο ετσέι πατήτα μσαϊκού. Σενιάλ αλ ουρμαϊ καπούς.
1: Σενιάλ μάνα αλίντσο.
0: Σενιάλ μάνα κάντια με αμυτάει καούχλατο μαν σουτσουρί μου γιαβέρ. Ari entonces wakin señal ima guaira chisichai ina guaira mun kalpan kaskala mina itaps
1: apa kana pita kaip kasan mana urmai kulinta guaira cha
0: tengo machen
1: kaip kasan tengo machen.